0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα, από τώρα, για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι

στον κόμβο Κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

0: Eternal Radio, your music therapy. Στον Eternal Radio η ώρα είναι 4.
1: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
2: Κόκαλα.
1: Έτσι, μπράβο.
3: Είμαι η Αρετή Κοκκίνου και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο

0: www.radiomeri.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
1: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
2: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
1: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
2: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα, από τώρα, για έναν καλύτερο κόσμο.
1: dreamteam.org.gr
3: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio. Ταξίδι χωρίς τέλος.
1: Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 5.
2: Η εγκυμοσύνη και ο ερχομός ενός παιδιού στην οικογένεια δεν είναι λόγος για να εξορίσεις το κατοικίδιό σου στο μπαλκόνι ή στην ταράτσα, ούτε για να το παρατήσεις στο δρόμο. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και ενημερώσου. Δεν έχεις τίποτα να φοβηθείς εφόσον φροντίζεις για την αποπαρασίτωση και τον εμβολιασμό του κατοικιδίου σου και τηρείς τους κανόνες υγιεινής. Αν ανησυχείς για το πώς θα υποδεχτεί το κατοικίδιό σου το μωρό σου, ζήτα τη συμβουλή ενός ειδικού που δεν χρησιμοποιεί βία, πνίχτες και ηλεκτρικά κολάρα. Και θυμήσου, παιδιά και ζώα, πάντα με την επίβλεψη ενήλικα, για την ασφάλεια και των παιδιών και των ζώων. Φιλανθρωπικός, φιλοζωικός και πολιτιστικός σύλλογος Κοινωνία.
3: Είμαι η Άννα Χρυσάνθου και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

Eternal Radio. Ταξίδι χωρίς τέλος.

Eternal Radio, 10 χρόνια μουσικής, 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος. Οι μουσικές ανάσες συνεχίζουν αυτό το ταξίδι. Είμαι η Χριστίνα Δελιγιάννη και κάθε Τρίτη στις 10 θα είμαι μαζί σας, γιατί η μουσική είναι η πιο δυνατή ανάσα.

0: Ξέρουμε ότι πωλήστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικίδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

μονάδες μονάχοι, χωρίς τα παιδιά τους, γυρίζουν στο σπίτι, κρατούν τα κλειδιά τους. Σφιχτά μην τα χάσουν κι αυτά.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-forologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Eternal Radio. Let the music play. Η ώρα είναι 7.
1: Τιραμισού με την Άννα Γιώκα. Η εκπομπή που μας ανεβάζει ψηλά. Στο Eternal Radio κάθε Πέμπτη στις 10. Δέκα χρόνια μαζί.
2: Στην Ελλάδα που τα αδέσποτα ξεπερνούν το εκατομμύριο, ως κτηνίατροι οφείλουμε να μιλήσουμε για στήρωση.
3: Το κατοικίδιό σας δεν θα πάθει κατάθλιψη αν δεν νιώσει τη μητρότητα, ούτε χρειάζεται να ζευγαρώσει πριν στηρωθεί.
2: Μην περιμένετε εγγόνια από αυτό, κάθε ζωή είναι μοναδικό και ανεπανάληπτο.
3: Η στήρωση αποτρέπει θανατηφόρες παθήσεις όπως καρκίνο των μαστών και των γεννητικών οργάνων.
2: Το κατοικίδιό σας δεν θα παχύνει εφόσον φροντίσετε για τη διατροφή του και την εγκυμνασή του, ούτε θα αλλάξει χαρακτήρα.
3: Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να περιορίσουμε τα αδέσποτα που υποφέρουν και ξεψυχούν στους δρόμους.
2: Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας, ενημερωθείτε και στηρώστε το κατοικίδιό σας.
3: Μην επιτρέψετε να γεννηθούν άλλα μωρά που πιθανόν να καταλήξουν στους δρόμους ή σε λάθος χέρια. Φιλοζωικό Σωματείο Αλίμου Σάζα.
2: Κάνε το μεγάλο βήμα και σώσε μια ζωή.
4: Έλα πάρε με, μες στο βυθό σου να βρε.
0: 10 χρόνια Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Ακούτε Eternal Radio.
1: Use your imagination.

0: Rock the Dragon Live Radio Show Eternal Radio 10η ραδιοφωνική σεζόν. Κάθε Παρασκευή βράδυ κάτι ξεχωριστό συμβαίνει. Από τις 8 μέχρι τις 10 ο Νίκος Dragon σε οδηγεί σε μια μουσική εμπειρία που δεν μοιάζει με καμία άλλη. Eternal Radio, εκεί που η νύχτα αποκτά φωνή.
1: Όταν αδιαφορείς για το γείτονα που πυροβολεί τα αδέσποτα, όταν δεν δίνεις σημασία στη γειτόνισσα που πετά φόλες, όταν δεν παίρνεις σοβαρά το φίλο που πατάει ό,τι ζώο βρει μπροστά του με τα μάξι, όταν δεν κάνεις κάτι για το ξαδερφάκι σου που βασανίζει μέχρι θανάτου τα αδέσποτα, να θυμάσαι ότι οι άνθρωποι αυτοί κάποια στιγμή θα κάνουν κακό σε σένα ή στην οικογένειά σου. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν βασανίζοντας και δολοφονώντας ζώα. Κάλεσε το 100, έστω και ανώνυμα. Και αν δεν ανταποκριθούν, ενημέρωσε τον εισαγγελέα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Δεν είναι ρουφιανιά, είναι ηθική σου υποχρέωση. Μην γίνεσαι συνένοχος στο έγκλημα. Φιλοζωική και περιβαλλοντική δράση εθελοντών Δίου Ολύμπου, ο Περίτας.
2: Γεια σας, είμαι ο Παναγιώτης Μπερλής από τα Διάφανα Κρίνα και ακούτε Eternal Radio.

sounds so good. So sweet.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25η πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 9.
1: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στο αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
2: Είμαι η Χριστίνα Γκόλια και ακούτε Eternal Radio.
0: Eternal Radio. Το ραδιόφωνο που σε εμπνέει.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα, από τώρα, για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Ακούτε Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς. Η ώρα είναι 10.
1: Τα δημοτικά καταφύγια είναι χώροι προσωρινής παραμονής και τα ζώα που φιλοξενούνται θα πρέπει να φροντίζονται καθημερινά, να έχουν συνεχή πρόσβαση σε καθαρό νερό, την ιατρική περίθαλψη, να είναι εμβολιασμένα, στηρωμένα, αποπαρασιτωμένα και προφυλαγμένα από τις καιρικές συνθήκες. Η ευθανασία χωρίς να υπάρχουν σοβαροί λόγοι, χωρίς την έγκριση ειδικής επιτροπής και χωρίς ανάρτηση στην πανελλήνια πλατφόρμα Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων και στην ιστοσελίδα του Οικίου Δήμου απαγορεύεται. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, φρόντισε να ενημερώσεις άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών και να του στείλεις φωτογραφίες και βίντεο αν υπάρχουν. Ενημερώσου για την νομοθεσία που αφορά τις υποχρεώσεις του Δήμου σου και μην δέχεσαι δικαιολογίες. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι. Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

Ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio, your music therapy. Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 11.
1: Όταν αφήνεις το σκύλο σου να βγαίνει βόλτα μόνος του, κάποια στιγμή μπορεί να μην ξαναγυρίσει. Όταν αποκτάς κατοικίδιο, οφείλεις να ενημερωθείς για τις υποχρεώσεις σου. Και ανάμεσα σε αυτές είναι να βγάζεις το σκύλο σου βόλτα τουλάχιστον 2 φορές την ημέρα και πάντα με λουρί. Για να μην τον χάσεις, για να μην φάει φόλα, για να δεις και να μαζέψεις τις ακαθαρσίες του, για να μην επιτεθεί σε κάποιον άνθρωπο ή ζώο, για να μην προκαλέσει ατύχημα ή τον χτυπήσει αμάξι, για να μην τον κλέψουν, για να μην τον βρεις νεκρό. Το λουρί στη βόλτα είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και η άρνηση συμμόρφωσης τιμωρείται με πρόστιμο. Όσο έξυπνος κι αν είναι ο σκύλος σου, να θυμάσαι ότι το κακό θα γίνει μία φορά. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Eternal Radio, το ραδιόφωνο που σε εμπνέει.
2: Είμαι Βανέσα Δαμοπούλου και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-forologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Η ώρα είναι 12.
1: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συνβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα, από τώρα, για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio. Let the music play. Η ώρα είναι μία.
1: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: 10 χρόνια Eternal Radio. 10 χρόνια με την καλύτερη μουσική της πόλης και η εκπομπή για το Metal είναι εδώ. Metal for All. Ένα ταξίδι σε όλα τα είδη της μεταλλικής σκηνής. Τελευταίες κυκλοφορίες, παρουσιάσεις δίσκων, θεματικές εκπομπές και αφιερώματα. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο ραδιόφωνο που η μουσική δεν σταματά ποτέ. Στις μουσικές επιλογές και το μικρόφωνο, ο Αντώνης Τσιγόνιας.
1: Hi, this is Johan Hallgren from Pain of Salvation, and you are listening to Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό. Την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό.

0: Eternal Radio. Music is love. Η ώρα είναι 2.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Μια φορά και έναν καιρό, σε έναν κόσμο όπου οι νότες ήταν ψήθυροι και τα λόγια κρυμμένα μυστικά, γεννήθηκε μια ιστορία. Δευτέρα βράδυ, όταν το ρολόι χτυπάει 10, η Ροξινερέλα κατεβαίνει από τον πύργο της, όχι με άμαξα, αλλά με κιθάρα και με drums. Αφήνει πίσω το γυάλινο γοβάκι της και φοράει ακουστικά. Είμαι η Σταυρούλα Τριανταφύλου. Και αν θες να ακούσεις το αθέατο πρόσωπο της μουσικής, τότε συντονίσου στο Eternal Radio, που εδώ και 10 χρόνια ταξιδεύει μαζί μας μέσα στη μαγεία της μουσικής. Ακού προσεκτικά, γιατί κάθε νότα είναι ένα ξόρκι και κάθε στίχος ένα μυστήριο.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχρεος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα, από τώρα, για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

Απόψε θα σου ομολογήσω ένα κρυφό γλυκό καημό. Δεν ξέρω πώς να ξεκινήσω.

0: Eternal Radio, your music therapy. Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 3.
1: Είμαι ο Βασίλης Αθανασόπουλος και κάθε Τετάρτη από τις 8 μέχρι τις 10 θα ακούμε αιώνιες μουσικές. Είναι Eternum, μόνο στον Eternal Radio.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Γεια σας, είμαστε οι Μπλε και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Eternal Radio, your music therapy. Στον Eternal Radio η ώρα είναι 4.
1: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
2: Κόκαλα.
1: Έτσι, μπράβο.
3: Είμαι η Αρετή Κοκκίνου και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι

0: Να Radio. Ταξίδι χωρίς τέλος.
1: Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 5.
2: Η εγκυμοσύνη και ο ερχομός ενός παιδιού στην οικογένεια δεν είναι λόγος για να εξορίσεις το κατοικίδιό σου στο μπαλκόνι ή στην ταράτσα, ούτε για να το παρατήσεις στο δρόμο. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και ενημερώσου. Δεν έχεις τίποτα να φοβηθείς εφόσον φροντίζεις για την αποπαρασίτωση και τον εμβολιασμό του κατοικιδίου σου και τηρείς τους κανόνες υγιεινής. Αν ανησυχείς για το πώς θα υποδεχτεί το κατοικίδιό σου το μωρό σου, ζήτα τη συμβουλή ενός ειδικού που δεν χρησιμοποιεί βία, πνίχτες και ηλεκτρικά κολάρα. Και θυμήσου, παιδιά και ζώα, πάντα με την επίβλεψη ενήλικα, για την ασφάλεια και των παιδιών και των ζώων. Φιλανθρωπικός, φιλοζωικός και πολιτιστικός σύλλογος Κοινωνία.
3: Είμαι η Άννα Χρυσάνθου και ακούτε Eternal Radio.

0: Ακούτε Eternal Radio.
1: Ανάβω ένα τσιγάρο απ' τα απαγορευμένα. Πάντα το σκάσει αρχείο αγαπούσα πιο πολύ. Ανάβω κι άλλο ένα τσιγάρο στη δουλειά και στο σχολείο, στις αγάπης στην αρένα. Μια απόδραση ζητούσα και μια άτακτη φυγή, ώσπου φάνηκες εσύ.

παίζω μου, τι να κάνω. Έχω γεμίσει ασφιχτικά με καπνό το δωμάτιο.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart!

Πολύ καλησπέρα σας, είστε συντονισμένοι στο Eternal Radio. Είμαι ο Γιάννης Μόσχου και τις επόμενες δύο ρίτσες, όπως και κάθε Τρίτη, θα κάνουμε παρεούλα εδώ, πλην βέβαια τις Τρίτες που δουλεύω απόγευμα, που αναγκαστικά δεν μπορώ να κάνω εκπομπή. Τις υπόλοιπες όμως τα λέμε εδώ, εδώ στο ραδιοφωνείο που η μουσική δεν σταματάει ποτέ. Καλό μήνα να έχουμε, είναι 2 του Ιούνιου, μπήκαν για τα καλά οι ζέστες. Τώρα είχε κοντά 30 κάτι βαθμούς εδώ Θεσσαλονίκη. Έχει βέβαια και λίγα κάποια συννεφάκια, αλλά η ζέστη ζέστη. Καλό καλοκαίρι να έχουμε και επισήμως, έτσι, μιας και μπήκε και ο Ιούνις. Πολύ είχαμε το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, πολλοί κόσμος από ό,τι είδα από τα story πήγε παραλία. Γιατί όχι, έτσι να καλά να περνάμε. Λοιπόν, στα δικά μας τώρα, τα εδώ. Σήμερα, βασικά, από ό,τι είδα, κάθε αρχές καλοκαιριού νομίζω κάνω μια τέτοια εκπομπή, έτσι, με ωραία παλιά λαϊκά. Οπότε δεν θα έλειπε και φέτος, έτσι μου έρθει η ιδέα, λέω, μια χαρά καιρός είναι, και παλιά καλά λαϊκά. Ξεκινήσαμε, συγγνώμη για το Σαρδάμ. Ξεκινήσαμε κλασικά Σοκράτης Μάλαμας από τα σκέτα, δεν θα έλειπε και ο Σοκράτης από αυτή την εκπομπή, πάντα ο Σοκράτης παντού συνδέεται. Από τα σκέτα ακούσαμε ένα τραγούδι του Ακυπάνου, «Και τι δεν κάνω», και θα συνεχίσουμε έτσι στο ίδιο ωραίο στυλάκι. Εδώ τώρα τους στίχους μας έχει γράψει η Μεγάλη Ευτυχία Παπαγιανοπούλου, τη σύνδεση έχει κάνει ο Απόστολος Καλδάρας, και πάμε να ακούσουμε το Σταμάτικο κοντά στο όνειρο απατηλό.

Μεγάλος και αξέχαστος σταμάτης κόκοντας στο όνειρο απατηλό. Λοιπόν, συνεχίζουμε έτσι με τέτοιους ωραίους αριθμούς. Ο Γιώργος Ζαμπέτας, πάμε τώρα σε Γιώργο Ζαμπέτα. Γεννήθηκε στις 25 Γενάρη του 1925 στο Μεταξουργείο. Και μέχρι τις 10 Μαρτίου του 1992 που έφυγε από τη ζωή, μπόλιασε το ελληνικό τραγούδι με το πηγαίο και αστήρευτο ταλέντο του και σαφώς με την πληθωρική του παρουσία. Ο Ζαμπέτας λοιπόν εμφανίστηκε στη δισκογραφή το 1953 με το ζεϊμπέκικο Σαν σήμερα σε στίχους του Χαράλαμπου Βασιλιάδη, που τραγούδισε ο πρόδρομος Τσαουσάκης. Αλλά χρειάστηκε να περάσει τουλάχιστον μια δεκαετία για να γνωρίσει τη μεγάλη επιτυχία και αντικαταξίωση με μια σειρά τραγουδιών που απέδωσαν ξεχωριστή λαϊκή ερμηνευτές της τότε εποχής, αλλά και ο ίδιος με το χαρακτηριστικό ερμηνευτικό του μοτίβο. Αν και από τα πρώτα χρόνια του 60 τραγουδούσε ο ίδιος αποσπασματικά τα τραγούδια του, στις αρχές δεκαετίας του 70 ο Γιώργος Ζαμπέτας αποφάσισε να αναλάβει σε ένα μεγάλο ποσοστό την ερμηνεία των τραγουδιών του, ηχογραφώντας μια σειρά μεγάλων δίσκων. Τι κάνω τόσο σαρδάμ, χώθηκα. Πάφησαν πίσω τους μεγάλες επιτυχίες αλλά και δεκάδες αδικημένα σε εισαγωγικά τραγούδια που περιμένουν μια δεύτερη ευκαιρία. Πάμε τώρα στο τρίτο δίσκο. Με γενικό τίτλο «Μάλιστα κύριε», κυκλοφόρησε το 1973 από την Phonogram με το label της Olympic με 10 τραγούδια σε στίχους του ξεχωριστού Τσάντα, Χαράλαμπου Βασιλιάδη, του Αλεξάνδρου Καγιάντα, του Νίκου Μπακογιάννη, του Διονύση Τζεφρόνη και του Γιάννη Παπανικολόπουλου. Αυτός είπαμε εκδόθηκε 17 Οκτώβριο του 1973, είναι ο τρίτος, και από εδώ θα ακούσουμε την παλιοπαρέα.

Άλλη μια τεράστια φωνή του ελληνικού πενταγράμμου. Ρίτα Σακελαρίου, πήγαμε στο 1972, αν κάνω άτακτη ζωή. Η Ρίτα Σακελαρίου τραγουδά Γιώργο Μανισαλή. Τη σύνθεση έχει κάνει Γιώργος Μανισαλής. Ο Κώστας Ψυχογιός έγραψε τους στίχους. Πραγματικά και αυτό το τραγούδι έχει αφήσει ιστορία. Όπως και το επόμενο. Το επόμενο έχει μια ωραία ιστορία. Μ' αρέσουν πολύ οι ιστορίες των τραγουδιών. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι είναι ο Ταξιτζής. Μεγάλο στράτος Διονυσίου, την απίστευτο στράτο. Συμπεριλήφθηκε στον ομώνυμο δίσκο του Στράτου, ο οποίος κυκλοφόρησε το 1986. Στίχοι ανήκουν στο Βασίλη Παπαδόπουλο και μουσική στον Τάκη Μουσαφύρη. Το ζεμπέκικο αυτό δεν άρχισε να γίνει σοξέ και να χορεύεται στις πίστες και στα σκυλάδικα το 1986, μια χρονιά με πολλά γεγονότα. Μουντιάλ με το χέρι του Θεού Μαραντόνα, είχαμε το Τσέρνομπιλ, δολοφονία του Ούλοφ Πάλμα και φωνικό σεισμό στην Καλαμάτα. Ο στιχουργός Βασίλης Παπαδόπουλος, δοκιμασμένος στα σουξέ και με πολλές επιτυχίες όπως το «Μια ζωή μέσα στους δρόμους» με την Χαρούλα Αλεξίου, αποκάλυψε σε μια συνέντευξη πώς εμπνεύστηκε το τραγούδι. «Το εμπνεύστηκα, λέει, από έναν χωρισμό. Είναι μια υπαρκτή ιστορία, είναι βιωματικό τραγούδι και άμα δεν το ζήσεις, δεν μπορείς να το γράψεις». Μόλις το διάβασε ο Στράτος και το άκουσα από το Μουσαφίρι, είπε: «Είναι πολύ δυνατό κομμάτι». Νωρίτερα μαζί με το Στράτο και σε μουσική Τάκη Σούκ είχαμε κάνει άλλη μια επιτυχία, το «Ποιος το είπε για τους Μάγκες», σαν απάντηση στο Μανώλη Ρασούλ στο «Οι Μάγκες δεν υπάρχουν πια», που είχε ερμηνεύσει ο Νικόλας ο Παπάζογλου. Μετά το Ταξιτζή ξενιτεύτηκα για λίγο στην Αυστραλία λόγω κάποιων απογοητεύσεων. Ο Ταξιτζής όμως λατρεύτηκε από τον κόσμο αφού περιέγραφε κάποιον απελπισμένο ερωτικά που ζητούσε χείρα βοηθείας από έναν επαγγελματία του δρόμου. Και μάλιστα από έναν επαγγελματία που συχνά παίρνει και μάλιστα φθαίρετα το ρόλο του ψυχολόγου, φιλοσόφου, ιστορικού, υπουργού, αναλυτή ανθρώπινων σχέσεων. Και οπότε το τραγούδι αυτό ανήκει στις δημιουργίες που αντλούν την έμπνευσή τους από την καθημερινότητα της πόλης. Πάμε να το ακούσουμε.

Ακούσαμε και τον μεγάλο και αξέχαστο Δημήτρη Μητροπάνο. Πήγαμε στο 1985 από τα νυχτέρια μας, Σταύρος Κογιουμτζής την μουσική, Λάκης Θεάζης στους στίχους. 20 χρόνια πίσω θα πάμε στο μακρινό 1965 και εκεί στον δίσκο 45 1965, εδώ μουσική Γιώργος Ζαμπέτας, στίχη Δημήτρης Χριστοδούλου και θα ακούσουμε τη μεγάλη Βίκη Μοσχολιού να μας τραγουδάει για τον χωρισμό.

Είπαμε, δίκημα σχολείου, χωρισμός. Και επίσης να πω ότι το τραγούδι αυτό ακούστηκε στην ταινία Λόλα του Τίνου Δημόπουλου το 1964. Ας δώσω τις πρώτες καλησπέρες αρχικά στο τσάτ, στη Χριστίνα, στον Θοδωρή και στην Ειρήνα. Εκτός τσάτ τώρα στην Ευαγγελία, στη Μαρία, στο Χρήστο, στο Γιάννη, στην Κατερίνα, στο Γιώργο, στο Δημήτρη, το συνάδελφο, στον Καλίνικο. Επίσης στην Ειρήνη και νομίζω ακούγει η μαμά μου. Καλησπέρα και στη μαμά. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε τώρα σε και αυτό το τραγουδάρα και ο ερμηνευτής είναι τεράστιος. Εδώ Δήμος Μούτσης μουσική, Νίκος Γκάτσος στίχους και Γρηγόρης Μπιθικότσης με ένα παράπονο.

Και αυτός ήταν ο Μανώλης Μητσιάς και το τραγούδι «Ο Τρελός». Και αυτό εμβληματικό τραγούδι, ένα τραγούδι του Άκη Πάνου, ο οποίος είχε πει, μεταφορικά λέει, αναφέρομαι στον τρελό, και τονίζει ότι όταν κάποιος λέει αλήθειες και δεν θέλουν να τον καταλάβουν, τον λένε τρελό. Αυτός έχει τις δικές του ιδέες και άλλοι βομβαρδίζουν το μυαλό του για να τις μεταβάλουν. Αυτόν τον τρελόνο και όχι το σαλεμένο. Αυτή η έννοια τρελός που είχε κοινωνική σημασία κακοποιήθηκε αμέσως. Ορισμένοι έμποροι τραγουδιού εκμεταλλεύτηκαν το γεγονός ότι ο κόσμος κατάλαβε την αξία του δικού μου τρελού και με βασικό ρόλο την τρέλα είχαμε ένα μπαράζ λαϊκισμού και υπερεκμετάλλευσης. Αυτό το απόσπασμα ήταν από το βιβλίο του Πάνου Γεραμάνη, «Η ζωή μου ένα τραγούδι», στην παραπομπή που είχε για τον Άκη Πάνου. Ωραία. Και συνεχίζουμε τώρα. Παναγιώτης Μιχαλόπουλος και «Δεν ξανακάνω φυλακή».

Γι' αυτό το τραγούδι λέει το 75 έγινε ιδιαίτερα δημοφιλή σε ταβέρνες εποχής. Στη μουσική φέρεται να γράψει ο Λεωνάρδος Μπουρνέλης, ενώ ο στιγουργός υπογράφει Παναγιώτης Μιχαλόπουλος, ο οποίος και ίσως το πρώτο τραγούδισε, γράφει ένα άρθρο κιόλας, ο ίδιος βασικά τραγούδισε. Δεν ξέρω αν το είχε τραγουδήσει κι άλλος, αλλά εγώ αυτή την εκτέλεση βρήκα και νομίζω αυτή ξέρω κιόλας, δεν ξέρω αν είναι κάποια άλλη. Τώρα, ο πραγματικός Καπετανάκης ποιος ήταν, διαβάζω διάφορα, απασχόλησε αρκετούς λέει μελετητές. Με αυτό το επώνυμο υπήρχε επιστάτης από την Κρήτη των φυλακών της παλιάς Στρατώνας, δίπλα την πύλη Αδριανού στο μοναστηράκι το 20. Μετά άλλος λέει ότι είναι από το Μόχο Παιδιάδας Ηρακλείου, λοχαγός στη Μικρασιατική Εκστρατεία. Τέλος πάντων, δεν μας απασχολεί αυτό. Ακούσαμε το τραγουδάκι μας. Δεν είπα ποιες χώρες μας ακούνε. Βλέπω εδώ Αμερική, Φιλανδία, Βέλγιο, Γερμανία, η Ανούλα μας στην Ελβετία, γεια σου Ανούλα. Η Ειρήνα μας από την Ρουμανία και Ελλάδα. Ωραία. Προσπάθησα να βάλω τραγούδια τα οποία δεν έχω ξαναπαίξει στις άλλες εκπομπές λαϊκών. Τώρα το επόμενο είναι το 1976. Σύνθεση Μπάμπης Μπακάλης, στίχη Μαρία Νιφόρου. Μας το τραγουδά ο Βαγγέλης Περπινιάδης και είναι το «Νάμουνα το Σεντονάκι».

Και αυτός ήταν ο Μανώλης Αγγελόπουλος. Ακούσαμε την διπρόσωπη Αντώνης Ρεπάνης εδώ μουσική, Ευτυχία Παπαγενοπούλου του στίχους. Να καλησπερίσω τον Μίλτο και τη Μυρτώ και συνεχίζουμε πάλι ένα τεράστιο Γιώργο Ζαμπέτα. Πού σε Θανάση.

Πού είσαι, Θανάση? Να στο τόμα τραγούδησε ο Γιώργος Ζαμπέτας. Να καλησπερίσω την Ισμήνη που ήρθε στην παρέα μας, στον πόδι του Θοδωρή. Ο Θοδωρής θα έρθει σε λίγο ξανά. Ωραία, πάμε τώρα. Μέρι Μίλντα, Μανώλης Χιώτης και Πολλές Φορές.

Εδώ είμαστε. Πολλές φορές ακούσαμε Λίντα Μανολισιώτη στο κλασικό παίξιμο του Μανολισιώτη. Το καταλαβαίνεις από την πρώτη πενιά. Να καλησπερίσω στην παρέα μας τον Γιάννη τον Παναγιώτη Σμπροχώμου, την Μαρία και το Σωτήρη. Δεν θυμάμαι αν είπα, ναι, την Ισμήν την είπα και τη Χριστίνα την είπα, εντάξει, εσύ όλους και την Ειρήνα. Ωραία, πάμε να κλείσουμε τώρα το πρώτο μέρος με ένα τραγούδι το οποίο επέλεξε η συμπαραγωγός η Βάσια Ημιτράκου. Σε ευχαριστώ Βάσια και είναι απόψε στις ακρογιαλιές Χαρούλα Λαμπράκη μαζί με Μεγάλο Βασίλη Τσιτσάνη.

0: Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 9.
1: Έλα πάρε με, με στο βυθό σου να βρε.
2: 10 χρόνια Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα του λαϊκού μας λαβυρίνθου, σήμερα όπως είπαμε, καλό μήνα να πω σε όσους δεν είπαμε πριν, καλό καλοκαίρι να έχουμε, πιέσαν οι ζέστες για τα καλά, να καλησπερίσω επίσης και την Έφη που μας ακούει, ωραία. Πάμε τώρα στο μακρινό 1962, εδώ τώρα μουσική στίχη Γιάννης Καραμπεσίνης. Κυκλοφόρησε σε δίσκο 45 στροφών, πρώτη ερμηνεύτρια η πόλη πάνω και εσένα δεν σου άξιζε αγάπη.

Αυτή είναι μεγάλη πόλη πάνω. Τι φωνή και αυτή, τι και αυτή άφησε το στίγμα της στο ελληνικό πεντάγραμμο. Επίσης, να καλησπερίσω και τη Βάσια, που τη συμπαραγωγό μου. Καλησπέρα Βάσια και σε σένα, είσαι εκτός chat, δεν πειράζει. Ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα στο επόμενο, να βρω λίγο το σκονάκι μου, έτσι. Η εμφανίση τραγουδιστών κυρίως λαϊκών έτσι στο ελληνικό κινηματογράφο ήταν σχεδόν θεσμός στη δεκαετία του 60, αφενός για να παραταθεί ο χρόνος της ταινίας, αφετέρου δε για να τους δει το ευρύ κοινό που δεν είχε την οικονομική δυνατότητα να το κάνει στα νυχτερινά κέντρα όπου εμφανίζονταν, αλλά και για να λανσάρουν τις νέες ηχογραφίες τους. Βεβαίως υπήρξαν και τραγούδια που γράφτηκαν αποκλειστικά και μόνο για ένα φιλμ κατόπιν παραγγελίας είτε του σκηνοθέτη είτε του παραγωγού του. Έχουμε δεκάδες τέτοιες περιπτώσεις στην ιστορία του σινεμά στη χώρα μας. Το 1964 λοιπόν, και όντως στις μην δεν είναι τόσο μακρινό όπως το ανέφερα πριν, ναι. Είναι απλά μακρινό, εντάξει. Όχι, δεν είναι και πολλά χρόνια πίσω, εντάξει. Πάμε στο 1964, όπου ο Ντίνος Δημόπουλος γυρίζει την πασίγνωση ταινία Λόλα με πρωταγωνιστές Τζεν Καρέζ και τον Νίκο Κούρκουλο. Η μουσική της επένδυσης ανατίθεται στο Σταύρο Ξαρχάκο, ο οποίος είχε γίνει ήδη πολύ γνωστός από την ανάλογη δουλειά που είχε κάνει στα Κόκκινα Φανάρια του Βασίλη Γεωργιάδη ένα χρόνο νωρίτερα. Το βασικό τραγούδι του φιλμ θα ήταν το «Όνειρο δεμένο» πάνω σε στίχους του Βαγγέλη Γκούφα. Ο ερμηνευτής επελέγει ο Πάνος Γαβαλάς, που ήταν από τα πρώτα ονόματα του λαϊκού τραγουδιού, με πολλά σουξέ, ενώ πριν λίγο είχε εμφανιστεί με επιτυχία στο Κάθαρμα, τραγουδώντας το «Κάθε λιμάνι» και «Καημός». Όταν λοιπόν ο ερμηνευτής κλήθηκε να ακούσει το τραγούδι και να ξεκινήσει πρόβες, ενθουσιάστηκε από τη μελωδία που του έπαιξε στο μπουζούκι ο Γιώργος Ζαμπέτας. Ωστόσο τα προβλήματα άρχισαν να διάβασε τους στίχους. Με παρόντες μέσα στο στούντιο ηχογράφησης μεταξύ άλλων τον Φιλοπίμενα Αφίνο, τον διευθυντή της Κολούμπια Τάκη Λαμπρόπουλα αλλά και τον ίδιο τον στιχουργό, εξέφρασε έντονα τη δυσκαρέστιά του, χωρίς όμως να γνωρίζει ότι τα μικρόφωνα ήταν ανοιχτά και ακούγονταν έξω. Και ενώ όλα έδειχναν ότι η ηχογράφηση σταματεωνόταν, μπήκε στη μέση ο Ζαμπέτας που είχε καταλάβει ότι τα μικρόφωνα ήταν ανοιχτά και με τη γνωστή φλεγματικότητα και το χιούμορ του προσπάθησε να ηρεμήσει τον τραγουδιστή που λέει «Τι τα ψάχνεις τώρα ρε Παναγιώτη, αυτά δεν είναι για μας αλλά για τα Νόμπελ», ορμόμενος το βραβείο Νόμπελ που είχε πάρει ο Γιώργος Σεφέρης το 1963. Οπότε ο Γαβάλας το πήρε λίγο πιο χαλαρά και έγινε το τραγούδι μαζί με τη Ρία Κούρτη.

Και αυτός ήταν ο μεγάλος και υπέροχος Γιάννης Βουλόπουλος. Μια φορά μόναχα φτάνει. Γιάννης Πανός, μουσική. Κώστας Κινδύνης, στίχους. Θοδωρή, ξανά καλησπέρα. Έχουμε ακόμα πολλά να ακούσουμε, οπότε μια χαρά. Ήρθες πάνω στην ώρα. Το επόμενο μας το ζήτησε η Σμήνη. Η Σμήνη μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Σμήνη, για την επιλογή. Είναι τα Ήλιο Βασιλέματα, Στέλιος Κατσατζίδης μαζί με Μαρινέλα. Για σένα λοιπόν, Σμήνη.

Η μεγάλη, αξέχαστη, εξεπέραστη Σωτηρία Μπέλου. Δυο πόρτες έχει η ζωή μας τραγούδισε. Εδώ μουσική ο Στελάρας, ο Στέλιος Κατατζίδης. Και οι στίχοι ανήκουν στην μεγάλη ευτυχία Παπαγιανοπούλου. Θα ήθελα πολύ να είχα γνωρίσει τη Σωτηρία Μπέλου. Θα ήθελα πάρα πολύ. Λοιπόν, και τον επόμενο θα ήθελα να τον είχα γνωρίσει και να τον είχα δει, αλλά δυστυχώς πάμε. Θοδωρή, για σένα σπάς τα όλα. Ισμήν Μεταλλικού θα μαζεύεις, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Στράτος Διονυσίου, ποιος σου είπε για τους μάγκες?

Ποιος σου είπε για τους μάγκες? Πραγματικά ξεπέρασε τη φωνή του Στάτου Διονυσίου. Να μπείτε να ακούσετε το αφιέρωμα που είχε κάνει η Χριστίνα Ιδελιγιάννη στο Mixcloud, στο Στράτο Διονυσίου. Επίσης να καλησπερίσω την παρέα που είναι μαζί με τη Βάσια, της παραγωγή μας ακούει. Καλησπέρα και εσάς παιδιά. Ωραία, πάμε τώρα σε ένα πολύ ωραίο ντουέτο. Γιάννης Βογιατζής, ο οποίος υπήρξε εμβληματικός τραγουδιστής σε πολλές ταινίες του παλιού καλού κινηματογράφου, στις περισσότερες από τις οποίες πρωταγωνιστούσε και ο ηθοποιός, μαζί με την μεγάλη και εμβληματική Τζένι Βάνου, να μας πούν «Θέλω κοντά σου να μείνω».

Άλλο ένα εμβληματικό τραγούδι από τον, από την τεράστια φωνή του Μανώλη Μητσιά. Ακούσαμε τον Γιάννη το Φωνιά. Ωραία, θα προσπαθήσω να μην λέω πολλά λόγια για να ακούσουμε όσο δυνατόν περισσότερα τραγούδια. Λοιπόν, το επόμενο, και αυτό είναι η παραγγελιά, είναι από την Έφη. Σε ευχαριστώ πολύ, Έφη. Δεν ξέρω να ακούει και ο Μανώλης μαζί. Χαιρετίσματα και στο Μανώλη. Και είναι μεγάλη, άλλη μια μεγάλη φωνή που έχει φύγει δυστυχώς και αυτή. Είναι η Βίκη Μοσχολιού και τα τρένα που φύγαν. Για σένα, Έφη, και σε ευχαριστώ.

Και αυτή ήταν η μεγάλη Μαρινέλα, σταλιά σταλιά. Γιώργος Ζαμπέτας, διακρίνει το παίξιμο του Γιώργου Ζαμπέτα, έτσι, σύνθεση, Διονύσης Τζεφρόνη στους στίχους. Λοιπόν, πάμε τώρα στο συνονόματο, στο Γιάννη Καλατζή, ο οποίος γεννήθηκε 29 Απριλίου του 1943 στη Θεσσαλονίκη, εδώ Θεσσαλονικιός. Η πορεία του στο τραγούδι ξεκίνησε στις αρχές δεκαετίας του 60, όταν με δύο φίλους του έφτιαξαν το τρίο Μορένο. Στα 67, για αυτό το τρίο είχε πλέον διαλυθεί, ο Γιώργος Μιτσάκης τον άκουσε να τραγουδά και του πρότεινε συνεργασία. Έτσι, εκείνη τη χρονιά τραγούδισε τον πλευρό του Γιώργου Μιτσάκη στην Πλάκα, ενώ κυκλοφόρησαν τα πρώτα του τραγούδια σε δίσκους 45 στροφών. Εκτός βέβαια του Γιώργου Μιτσάκη, οι δημιουργοί που κυρίως στήριξαν τον Γιάννη Καλατζή στην πρώτη πενταετία της πορείας του ήταν ο Μάνος Λοΐζος μαζί με τον Λευτέρη Παπαδόπουλο, ο Γιώργος Κατσαρός με τον Πυθαγόρο, ο Απόστολος Καλδάρας και ο Σταύρος Κουγιουμτζής. Τραγούδι αυτών των δημιουργών περιέχει ο τέταρτος προσωπικός του δίσκος που κυκλοφόρησε το 1971 με τίτλο «Το όνομά του». Μετά την μεγάλη επιτυχία που γνώρισε το ομώνυμο τραγούδι του Μάνου Λοΐζου και του Λευτέρη Παπαδόπουλου, ο δίσκος αυτός καθιερώθηκε ως «Παραμυθάκι μου».

Δημήτρης Μητροπάνος, τι το θες στο κουταλάκι, Τάκης Μουσαφύρης, σε μουσική και στίχους, από τα ερωτικά λαϊκά του 1977. Όντως, Χριστίνα, το είχα να το ακούσω πολύ καιρό και προχθές έτυχε στο ραδιόφωνο, το άκουσα και λέω θα το βάλω και αυτό. Ναι. Ωραία. Πάμε πάλι σε ένα Στράτο Διονυσίου. Με σκότωσε γιατί την αγαπούσα.

Άλλη μια τεράστια φωνή του ελληνικού πενταγράμμου, Στέλιος Καζατζίδης. Δεν θα ξαναγαπήσω ή αλλιώς το αμαρτικό μου απ' τη χαρά. Και όταν βλέπεις σύνθεση Μάνος Λοΐζος, στίχη Λευτέρης Παπαδόπουλος, δεν θα βγει τραγουδάρα. Έτσι είναι. Λοιπόν, δύο τραγουδάκια ακόμα πριν το τέλος. Και το επόμενο, η αλήθεια είναι ότι δεν ήξερα τον, δεν το είχα ψάξει ποτέ τον δημιουργό για τη σύνδεση και τους, και τους στίχους, και με εξέπληξε. Μπορεί κάποιοι να το ξέρατε, εγώ δεν το ήξερα. Είναι η Ρίτα Σακελαρίου, είναι το «Σώσε με» και στίχη μουσική είναι ο Νίκος Καρβέλας. Μπράβο και πάμε να το απολαύσουμε.

Αυτή ήταν η κυρία Σαγκελαρίου. Για κάποιο λόγο δεν με αφήνει να γράψω στο chat. Δεν ξέρω γιατί. Δεν φαίνονται τα σχόλια. Το έγραψε στα Χριστίνα, αλλά... Λοιπόν, κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος του σημερινού λαϊκού μας λαβύρινθου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εσείς όμως δεν φεύγετε. Συνεχίζει η Χριστίνα Δελγιάννη με μουσικές ανάσες. Και άφησα το ουζάκι για το τέλος να σας το κεράσω μαζί με το μεζέ. Χάρης Αλεξίου, ούζο όταν πιείς, ή αλλιώς η δική μου είναι η Ελλάδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι. Να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ και καλή αντάμωση. Γεια σας.

0: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-41-81-760.

Καλησπέρα σε όλους λοιπόν, οι μουσικές ανάσες μόλις ξεκίνησαν 2 Ιουνίου σήμερα, καλό μήνα να έχουμε, καλό καλοκαίρι να έχουμε και η σημερινή βραδιά φυσικά θα πάρουμε ανάσες μέσα από τη μουσική, φυσικά θα ακούσουμε περίεργα νέα από όλο τον κόσμο, απλά θα είναι οι εκπομπές μέχρι το τέλος της σεζόν έτσι πιο ανάλαφρες, πιο έτσι ταξιδιάρικες να τις πω, πιο καλοκαιρινές, κάπως έτσι. Ξεκινήσαμε με αγαπημένο Γιάννη Κότσιρα, το καλοκαιράκι μας τραγούδησε σε ζωντανή εκτέλεση. Το Γιάννη Κότσιρα θα τον απολαύσουμε τη Δευτέρα που μας έρχεται στο Θέατρο Βράχων. 30 χρόνια Γιάννης Κότσιρας, θα τα γιορτάσουμε μαζί του λοιπόν και εμείς. Και είμαστε πάρα πολύ ενθουσιασμένοι όσοι θα πάμε, πάρα πολλοί κόσμος δηλαδή, sold out είναι η συναυλία. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με τραγούδι και επιστρέφουμε για να πούμε πολλά και διάφορα.

Το ποτάμι μας τραγούδησε η Ρένα Μόρφη παρέα με Άλεξ Σιντ. Και πάμε να πούμε καλησπέρα σε όσους είστε στο chat του σταθμού. Καλησπέρα λοιπόν στο Θοδωρή, καλησπέρα στο Δημήτρη και στο Θωμά. Καλησπέρα στο Γιάννη, καλησπέρα στην Ειρήνα, στην Ισμήνη, στο Γιάννη το Μόσχο που πήρα τη σκυτάλη και μας ταξίδεψε έτσι με παλιά νοσταλγικά λαϊκά. Και στη Μαρία Μη. Λοιπόν, πάμε να δούμε από χώρες. Μας ακούτε από 7 χώρες αυτή τη στιγμή και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλησπέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στη Φιλανδία, στο Βέλγιο, στη Γερμανία. Καλησπέρα στην Ελβετία. Καλησπέρα, Άννα. Καλησπέρα στη Ρουμανία, από όπου μας ακούει η Ειρήνα. Και φυσικά καλησπέρα, Ελλάδα. Να πω καλησπέρα και στη Δέσποινα. Δεν ξέρω αν μας ακούσε παρέα με τη Μαρίλια Δέσποινα. Όπως και να έχει, καλησπέρα και στις δυο σας.

θυσίες, είσαι μπροστά μου στα όνειρά μου. Χρωστάω ένα λεπτό αδυναμίες στον εαυτό μου και στην καρδιά μου. Σε βλέπω στα κρυφά και σαν στις

0: Ανάβει το φανάρι κι φυσίες, είσαι μπροστά μου στα όνειρά μου. Χρωστάω ένα λεπτό αδυναμίες στον εαυτό μου και στη καρδιά μου.
1: Αυτός ήταν ο Ανδρόνικος, λοιπόν. Θα ήθελα πολύ, μας τραγούδησε τον Ανδρόνικο, τον έχουμε φιλοξενήσει εδώ. Δεν θυμάμαι τώρα αν ήταν στο Νέαρε στις Μουσικές Ανάσες, όπως και να έχει. Τον έχουμε φιλοξενήσει εδώ στο Eterna Radio και μας αρέσει και πάρα πολύ. Λοιπόν, χάρηκα πάρα πολύ που άκουσε η Μαρίλια και χάρηκε που άκουσε το όνομά της. Και να της ευχηθώ τώρα καλή νύχτα, μια και την βάζει η Δέσποινα για ύπνο. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Έχουμε πολύ σημαντικά πράγματα να συζητήσουμε σήμερα. Δεκάδες άνθρωποι συμμετείχαν στο ετήσιο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κραυγής Γλάρου. Δεν μπορώ καν να διανοηθώ ότι γίνονται τέτοια πράγματα. Το ετήσιο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κραυγής Γλάρου είναι ένας διαγωνισμός όπου οι συμμετέχοντες προσπαθούν να μιμηθούν όσο πιο πιστικά γίνεται τον ήχο των γλάρων. Συνήθως λαμβάνει χώρα σε παραθαλάσσιες περιοχές της Βόρειας Ευρώπης και συνδυάζει χιούμορ, δημιουργικότητα και μία δόση θεάτρου. Οι διαγωνιζόμενοι δεν κάνουν απλώς έναν ήχο. Συχνά ντύνονται, πολύ καλά κάνουν, υιοθετούν κινήσεις ακόμα καλύτερα που θυμίζουν γλάρους και παρουσιάζουν ολόκληρη ερμηνεία. Υπάρχουν κριτές που βαθμολογούν την ακρίβεια του ήχου, τη σκηνική παρουσία και τη συνολική εντύπωση. Τέτοιου είδους διοργανώσεις έχουν έναν πιο σοβαρό σκοπό. Πολλές φορές συνδέονται με περιβαλλοντικά μηνύματα, όπως η προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και των ίδιων των γλάρων. Δηλαδή, θα πας να μιμηθείς τον γλάρο και θα πεις έτσι τον προστατεύω. Εντάξει. Και γίνεται και διαγωνισμός. Δεν μας λέει τι έπαθλα κερδίζουν αυτοί που μιμούνται τους γλάρους. Υποθέτω τροφή, κάτι. Τροφή γλάρων, υποθέτω. Τι τρώνε οι γλάροι, περιστέρια.

Αυτή ήταν η Νεφέλη Φασούλη με την υπέροχη βόλτα της. Λοιπόν, πάμε μία βόλτα μέχρι την Ιαπωνία. Ίσως να το έχουμε ξαναπεί το συγκεκριμένο. Η Ιαπωνία λοιπόν είναι γνωστή για τη λίστα της με τα πιο παράξενα σνακ, αλλά τα τζιμπάτσι σενμπέι ίσως κατέχουν την πρωτιά σε αυτή, καθώς περιέχουν αποξηραμένες φύκες. Στην πόλη Ομάκη κυκλοφορούν τα τζιμπάτσι σενμπέι, κράκερ που δεν αρκούνται σε περίεργη γεύση ή παράξενο άρωμα, αλλά έρχονται με ολόκληρες αποξηραμένες φύγκες στη ζύμη. Τα τζιμπάκι σενμπέι έγιναν γνωστά στα μέσα της δεκαετίας του 2010, όταν τα μέλη ενός συλλόγου φίλων της φίγκας, συνεργάστηκαν με ένα τοπικό φούρναρι για να δημιουργήσουν ένα μοναδικό σνακ που θα ενσωμάτωνε πραγματικά την ουσία της φίγκας. Πώς γίνεται να είναι φίλοι με τις φίγκες, φίλοι της φίγκας? Τι εννοούν φίλοι της φίγκας και τις τρώνε? Πώς γίνεται αυτό? Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα, ίσως και το μοναδικό που μπορεί να βρει κανείς, πέρα από την ίδια την παραξενιά του σνακ, είναι ότι οι σφίγγες έχουν τις υψηλότερες περιεκτικότητες σε πρωτεΐνη ανάμεσα στα βρόσιμα έντομα. Για να φτιαχτούν τα διάσημα κράκερ με τις σφίγγες, οι ηλικιωμένοι κυνηγοί του Ομάκι Τζιμπάκι Αϊκοκάι στείνουν παγίδες στο δάσος, βράζουν και αποξηραίνουν τις σφίγγες και στη συνέχεια τις δίνουν σε έναν αρτοπιό της περιοχής, ο οποίος τις ενσωματώνει στη ζύμη των κράκερ. Η ζύμη περιγράφεται ως ελαφρώς γλυκιά, ενώ τα αποξηραμένα έντομα έχουν γεύση που θυμίζει καμένες σταφίδες. Τώρα, γλυκιά με καμένες σταφίδες. Αν θέλετε να κάνετε κι εσείς το ίδιο, το είδος της σφίγγας που χρησιμοποιείται για τα συγκεκριμένα είναι το Vespula flaccipes flaviceps, γνωστό στην Ιαπωνία και ως Kurosujume Baki. Πρόκειται για σφίγγες που θεωρούνται ασφαλείς για ανθρώπινη κατανάλωση, αλλά αυτό δεν τις κάνει απαραίτητα και λιχουδιά. Η μυρωδιά, όταν έχεις μια συσκευασία από αυτά τα ιδιαίτερα κράκερ, σύμφωνα με περιγραφές, θυμίζει τροφή για ψάρια. Κάτι που δεν βγάζει νόημα. Μάλιστα. Τέλος πάντων, δεν ξέρω. Αν θέλετε, δεν υπάρχουν, δεν θα τα βρείτε στην Ελλάδα. Υπάρχουν σε επιλεγμένα γκουρμέ καταστήματα στην Ομάκη. Μάλιστα, να ξέρετε, υπάρχουν τουρίστες που ταξιδεύουν εκεί ειδικά για να τα δοκιμάσουν. Αυτά.

τον ποπό. Απόψε θα σου ομολογήσω ένα κρυφό γλυκό καημό. Δεν ξέρω πώς να ξεκινήσω.

Eternal Radio, 10 χρόνια μουσικής, 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος. Οι μουσικές ανάσες συνεχίζουν αυτό το ταξίδι. Είμαι η Χριστίνα Δελιγιάννη και κάθε Τρίτη στις 10 θα είμαι μαζί σας, γιατί η μουσική είναι η πιο δυνατή ανάσα.

Επιστρέψαμε λοιπόν, η ώρα είναι 10 και 31 πρώτα λεπτά, ακούτε Eternal Radio και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 με μοναδικό σκοπό να πάρουμε ανάσες, ανάσες και μέσα από τη μουσική, αλλά ανάσες και από αυτά τα υπέροχα πράγματα που με πολύ κόπο μαζεύω κάθε εβδομάδα και σας λέω. Ακούσαμε πριν το σποτ της εκπομπής Los Mujeros και Ήλιος, ένα εξαιρετικό τραγούδι και αμέσως μετά η Πόλκαρ με την Αθήνα. Και δεν θα μπορούσε έτσι σε ανάλαφρες εκπομπές, πάντα στο μυαλό μου έρχεται να βάλω κάτι από Μεσχέ Μινιμάλ και νομίζω ότι θα παίξει και μέχρι το τέλος της σεζόν, από ότι είδαμε άλλες 4 εκπομπές, 5 μαζί με αυτή που κάνουμε σήμερα, 5 συν 4, μία συν 4 δηλαδή. Και νομίζω ότι θα παίξει σε όλες τις εκπομπές μέχρι το τέλος της σεζόν. Πάμε λοιπόν με Μεσχέ Μινιμάλ με Μαρία Παπαγεώργιου αυτή τη φορά, Λαφό.

Ακριβώς αυτό. Καλοκαιρινό, δροσερό, υπέροχο. La Forever, λοιπόν, με Σχέ Μινιμάλ σε φωνητικά η Μαρία Παπαγιώργιου. Σας έχουν μείνει τώρα, λοιπόν, οι σφίγγες, έτσι. Για ακούστε τι έγινε στην Ιταλία, για να προσέχετε τι θα κάνετε όταν ζητάτε νερό σε εστιατόρια. Μια συνήθιστη δικαστική υπόθεση, λοιπόν, στην Ιταλία έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και δημόσια συζήτηση γύρω από το δικαίωμα πρόσβασης στο πόσιμο νερό και τις υποχρεώσεις των ξενοδοχείων απέναντι στους πελάτες τους. Η υπόθεση ξεκίνησε το 2019, όταν τουρίστρια που διέμενε σε πεντάστερο ξενοδοχείο ζήτησε επανειλημμένα να της σερβίρουν νερό βρύσης κατά τη διάρκεια των γευμάτων της. Σύμφωνα με τα όσα υποστήριξε, ήταν διατεθειμένη ακόμα και να πληρώσει για την υπηρεσία, ωστόσο το ξενοδοχείο συνέχισε να της προσφέρει μόνο εμφιαλωμένο μεταλλικό νερό. Κάθε βράδυ, στο τραπέζι της τοποθετούσαν μπουκάλια νερού των 0,75 λίτρων με χρέωση περίπου 7 ευρώ ανά φιάλη, γεγονός που την οδήγησε σε καταγγελία και προσφυγή στα δικαστήρια. Βέβαια, έμενε σε πεντάστερο ξενοδοχείο, έτσι. Λοιπόν, η γυναίκα υποστήριξε ότι το νερό αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και πως θα έπρεπε να διασφαλίζεται η πρόσβαση σε δωρεάν πόσιμο νερό. Παράλληλα, διεκδίκησε αποζημίωση ύψους περίπου 2.700 ευρώ για οικονομική και ηθική βλάβη. Ωστόσο, τα ιταλικά δικαστήρια δικαίωσαν το ξενοδοχείο σε όλες τις βαθμίδες, παρακαλώ. Το ανώτατο δικαστήριο της Ιταλίας έκρινε ότι δεν υπάρχει νομική υποχρέωση για τα ξενοδοχεία ή τα εστιατόρια να σερβίρουν νερό βρύσης στους πελάτες τους. Στην απόφασή του, το δικαστήριο σημείωσε ότι οι πελάτες μπορούν ελεύθερα να αρνηθούν το εμφιαλωμένο νερό ή να προμηθευτούν μόνοι τους πόσιμο νερό, εφόσον το επιθυμούν. Η υπόθεση έχει ανοίξει νέα συζήτηση στην Ιταλία γύρω από τις πρακτικές της φιλοξενίας, τα δικαιώματα των καταναλωτών, αλλά και τη διαχείριση ενός φυσικού αγαθού όπως το νερό, ιδιαίτερα σε μια περίοδο αυξημένης περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.

Αυτός ήταν ο Μίστερ Μπατσάτα, παρέα με τη Μέρι Δούτσι, την οποία επίσης έχουμε φιλοξενήσει εδώ στο Ιτένα Radio και στις Μουσικές Ανάσες. Νομίζω ότι θα παίζει και ο Μίστερ Μπατσάτα κάθε εβδομάδα, γιατί μου βγάζει πολύ καλοκαίρι. Να καλησπερίσουμε και το Γιώργο, το Γιώργο που ήρθε στην παρέα μας. Γιώργο, νομίζω ότι καλά θα τα γράψει στο chat του σταθμού τι σκέψεις έχω για σένα. Πάμε να συνεχίσουμε με τραγούδι και επιστρέφουμε να ακούσουμε και άλλα περίεργα και παράξενα.

Los Angeles Azules μαζί με τη Ρένα Μόρφη μέχρι το πρωί ακούσαμε και ακούστε τώρα τι κάνει ο Benjamin Bennett. Είναι από τους πιο ενηγματικούς δημιουργούς περιεχομένου στο YouTube, γνωστός για τη σειρά βίντεο Sitting and Smiling, κάθομαι και χαμογελώ δηλαδή, που ξεκίνησε το 2014. Τι κάνει λοιπόν το βίντεο, τα βίντεο που ανεβάζει στο YouTube είναι το εξής, είναι τα εξής. Τραβάει βίντεο 4 ωρών, εντάξει, στα οποία είναι ακίνητος, σταυροπόδι στο πάτωμα, κοιτάει την κάμερα και χαμογελάει συνεχώς. Δεν μιλάει, δεν γίνεται καν να ξυστεί και δεν αλλάζει έκφραση. Ανοιγοκλίνει μόνο τα μάτια του και αναπνέει φυσιολογικά. Το πιο διάσημο βίντεό του είναι το Sitting and Smiling 5, όπου κατά τη διάρκεια της 4ωρης ζωντανής καταγραφής, ένας διαρρήκτης μπήκε στο σπίτι του. Ακούγεται η πόρτα να ανοίγει και τα βήματα του ξένου, ο οποίος μάλιστα ψιθυρίζει «Hello». Ο Μπένετ άκουσε τον εισβολέα, αλλά δεν διέκοψε το κόνσεπτ. Συνέχισε να κοιτάζει την κάμερα και να χαμογελάει, με αποτέλεσμα ο διαρρήκτης να τρομάξει και να φύγει. Γιατί το κάνει τώρα αυτό? Δεν υπάρχει... Το βλέπει ως μορφή τέχνης και ακραίου διαλογισμού. Ήθελε να δημιουργήσει ένα περιεχόμενο που δεν υπήρχε πουθενά άλλο στο ίντερνετ και ήθελε να δει πώς επηρεάζει τους θεατές η απόλυτη στατική παρουσία ενός ανθρώπου. Τώρα πείτε μου, ποιος θα κάτσει να βλέπει έναν άνθρωπο 4 ώρες ακίνητο? Πραγματικά. Αφού συμπλήρωσε πάνω από 300 τετράωρα βίντεο καθιστός, ξεκίνησε μια νέα σειρά με τίτλο Walking and Talking. Σε αυτά τα βίντεο περπατάει για ώρες στους δρόμους και μιλάει ασταμάτητα για τις σκέψεις του, χωρίς όμως να κάνει ποτέ διάλογο με το κοινό. Από την απόλυτη ακινησία αποφάσισε να περπατάει και να μιλάει. Μάλιστα, εγώ πάντως αυτό με το... Να σας πω την αλήθεια μου, μπήκα στον πειρασμό και είδα αυτό το βίντεο που μπαίνει ο... πώς το λένε, ο κλέφτης. Μιλάμε, είναι λες και βλέπεις θρίλερ, όχι επειδή μπαίνει ο κλέφτης. Τη φάτσα αυτού νου πρέπει να δείτε, πώς αλλάζουν τα μάτια του και γίνονται τελείως... Είναι η φάτσα θρίλερ. Πραγματικά, ψάξτε το και να το δείτε και θα με θυμηθείτε.

Πες μου μια λέξη λοιπόν διασκεύασαν να μα, ναι, Θοδωρή, για σένα έπαιξε το συγκεκριμένο, γιατί ξέρω ότι σ' αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, δεν ούτε αίθουσα με πισίνα, ούτε τέτοια πράγματα υπάρχουν σε αυτά που λέτε. Καμία σχέση. Στο μυαλό σας τα έχετε αυτά. Να καλησπερίσουμε τον Μίλτο, ο οποίος ήρθε στην παρέα μας, και ακούστε τώρα τι έχει. Έχω βρει διάφορες φοβίες που είχαν διάφοροι διάσημοι. Έχουμε πει και στο παρελθόν, αλλά νομίζω ότι είναι καινούργιες αυτές. Πάμε λοιπόν στον Τσαϊκόφσκι, ο οποίος είχε κάποιο θέμα. Ο Πιότρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι είχε μια φοβία με το κεφάλι του. Ακούστε λοιπόν τώρα, το 1868, σε ηλικία 28 ετών, ο Τσαϊκόφσκι κλήθηκε να διευθύνει ένα δικό του έργο. Μόλις ανέβηκε στο πόντιουμ, τον κυρίευσε ένας πρωτόγνωρος πανικός. Ένιωσε ότι οι νότες εξαφανίζονταν από το μυαλό του και το κυριότερο, ότι ο λαιμός του είχε χαλαρώσει τόσο πολύ που το κεφάλι του θα κυλούσε από τους ώμους του με την πρώτη έντονη κίνηση. Θα του φεύγει το κεφάλι δηλαδή. Για να ολοκληρώσει τη συναυλία, αναγκάστηκε να περάσει όλο το έργο κρατώντας σφιχτά το σαγόνι του με το αριστερό του χέρι, ενώ διεύθυνε την ορχήστρα χρησιμοποιώντας αποκλειστικά το δεξί. Η εμπειρία αυτή τον τρομοκράτησε σε τέτοιο βαθμό που πίστηκε ότι δεν ήταν ικανός να διευθύνει. Πίστευε ότι η ορχήστρα τον κοιτούσε σαν να είναι τρελός. Εξαιτίας αυτής της ακραίας υποχονδρίας και του σκηνικού φόβου, ο Τσαϊκόφσκι αρνήθηκε κατηγορηματικά να ξανακουμπήσει μπακέτα για τα επόμενα 20 χρόνια, αφήνοντας άλλους να διευθύνουν τα αριστουργήματά του. Χρειάστηκε να φτάσει το 1887 σε ηλικία 47 ετών για να βρει το κουράγιο να διευθύνει ξανά, ξεκινώντας την πρεμιέρα της όπερας του «Η Μάγισσα». Αν και το άγχος δεν τον εγκατέλειψε ποτέ εντελώς, σταδιακά κατάφερε να ελέγξει την αιμονή του. Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια της ζωής του έκανε μεγάλες περιοδίες σε όλη την Ευρώπη και την Αμερική ως πετυχημένος διευθυντής ορχήστρας, χωρίς να χρειάζεται πια να κρατάει το κεφάλι του.

Αυτή ήταν η Νίνα Μαζάνη, «Έλα» μας τραγούδισε, και αν ο Τσαϊκόφσκι ήταν τυχερός, γιατί ξεπέρασε το πρόβλημα που νόμιζε ότι θα του φύγει το κεφάλι κουνώντας το όταν διήφθηνε. Ο Άρνολντ Σένμπεργκ όμως, ο οποίος έπασχε από τρισκαϊδεκαφόβια, έντονο τρόμο για τον αριθμό 13. Ακούστε τώρα, είχε γεννηθεί στις 13 Σεπτεμβρίου. Εντάξει, δεν ξέρω γιατί. Θα έπρεπε να του αρέσει το 13 αφού γεννήθηκε εκείνη τη μέρα. Απέφευγε δωμάτια, ορόφους ή κτίρια με αυτόν τον αριθμό. Μάλιστα, άλλαξε τον τίτλο της οπεράς του, Moses and Aaron, Μωυσής και Άρων, σε Moses und Aaron, για να μην υπάρχει, να μην έχει ο τίτλος 13 γράμματα. Αντί για Άρων, το έκανε Άρων, για να μην έχει ο τίτλος 13 γράμματα. Όταν έγινε 76 ετών, ένας φίλος του του επισήμανε ότι 7 και 6 μας κάνει 13, κάτι που τον τρομοκράτησε. Πέθανε στο κρεβάτι του από έντονο άγχος την Παρασκευή 13 Ιουλίου 1951, λίγα λεπτά πριν τα μεσάνυχτα.

0: Eternal Radio. Η ιστορία της μουσικής γράφεται εδώ.
1: Μαζί σου στο φως.
2: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
3: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
2: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
3: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
2: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
4: Επιστρέψαμε λοιπόν, η ώρα είναι 11 και 2 πρώτα λεπτά. Ακούτε Eternal Radio και θα είμαστε μαζί για την επόμενη μία ώρα με μοναδικό σκοπό, ακόμα και σε αυτό σαρδάμα έκανα, να πάρουμε ανάσες και μέσα από τη μουσική και από αυτά τα υπέροχα που ακούμε. Πάμε στον... Πού είμαστε? Στον Wolfgang Amadeus Mozart, ο οποίος... Όταν βαριότανε κατά τη διάρκεια των δοκιμών για τις συναυλίες του, τέλος πάντων, άρχιζε ξαφνικά να νιαουρίζει δυνατά και να πηδάει πάνω από τραπέζια και καρέκλες, μιμούμενος μία γάτα. Μέχρι τα 9 του χρόνια ο συγκεκριμένος είχε παθολογικό τρόμο για την τρομπέτα. Μόνο που την έβλεπε ένιωθε σαν να το σημαδεύουν με όπλο. Πώς, δηλαδή πραγματικά πώς μπορεί να... γυρίσει το μυαλό ενός ανθρώπου τώρα να βλέπεις την τρομπέτα και να νομίζεις ότι είναι όπλο, έτσι, απίστευτο.

Λεωνίδας Μπαλάφας λοιπόν και πυροσβεστήρας, και πάμε στον Franz Liszt. Ο Ούγγρος συνθέτης λοιπόν ήταν ο πρώτος πραγματικός rock star της ιστορίας. Οι γυναίκες πάθαιναν ιστερία στις συναυλίες του, ένα φαινόμενο που ονομάστηκε λιστομανία. Μπρέτο Λίντς, Liszt. Του έστελαν λοιπόν θαυμάστες αμέτρητα γράμματα, ζητώντας μια τούφα από τα μαλλιά του. Επειδή αν τις ικανοποιούσε όλες θα έμενε καραφλός, αγόρασε ένα σκύλο και έκοβε τις τρίχες του σκύλου για να τις στέλνει ως δικές του.

Και δεν πάμε Χαβάη που, που θα σας μείνει. Πάμε Χαβάη λοιπόν, Άλκης Πρωτοψάλτη, και πάμε να συνεχίσουμε με περίεργες ληστείες. Δηλαδή πραγματικά πρέπει να είμαι σοβαρή τώρα να σας τα διαβάσω αυτά. Το 2004 συνέβη αυτό που θα σας πω στην πόλη Würzburg της Βαυαρίας, και ο δράστης έμεινε στην ιστορία ως ο γλυκός ληστής. Ένας 34χρονος άνδρας, ο οποίος αντιμετώπιζε σοβαρά οικονομικά προβλήματα αλλά δεν είχε πρόσβαση σε αληθινά όπλα, αποφάσισε να ληστέψει ένα υποκατάστημα τράπεζας. Αντί για πιστόλι μαχαίρι, μπήκε στο κατάστημα κρατώντας στα χέρια του ένα έτοιμο σπρέι με σαντιγί και ένα πλαστικό μπουκάλι με σιρόπι σοκολάτας. Ο άνδρας πλησίωσε το ταμείο, σημάδεψε την έκπληκτη υπάλληλο με το σπρέι σαντιγί και άρχισε να φωνάζει με απειλητικό ύφος. Της ξεκαθάρισε ότι αν δεν του παρέδιδε αμέσως τις εισπράξεις, θα την ψέκαζε με τη σαντιγί και θα της έριχνε τη σοκολάτα στο πρόσωπο και στα ρούχα. Η υπάλληλος, αν και στην αρχή πίστεψε ότι πρόκειται για κάποια φάρσα ή τηλεοπτική εκπομπή, πανικοβλήθηκε από την ένταση του άνδρα και τη γενικότερη αλλοπρόσαλη συμπεριφορά του. Φοβούμενη ότι ο δράστης μπορεί να ήταν απρόβλεπτος ή να έκρυβε κάτι άλλο, του παρέδωσε τελικά ένα ποσό που άγγιζε τα 2.500 ευρώ. Ο ληστής έβαλε τα χρήματα σε μια τσάντα και βγήκε τρέχοντας από την τράπεζα, κρατώντας ακόμα τα όπλα του. Ωστόσο, η απόδρασή του δεν κράτησε πολύ. Η αστυνομία ενημερώθηκε αμέσως και οι περιγραφές των μαρτύρων για έναν άνδρα που έτρεχε στον δρόμο κρατώντας σαντιγί και σιρόπι σοκολάτας έκαναν τον εντοπισμό του πανεύκολο. Οι αστυνομικοί το συνέλαβαν μόλις μερικά τετράγωνα πιο μακριά, μέσα σε λίγα λεπτά από τη στιγμή της ληστείας. Τα χρήματα επιστράφηκαν άθικτα στην τράπεζα και πάμε στη δίκη. Στη δίκη που ακολούθησε, οι δικαστές ήταν αντιμέτωποι με ένα νομικό παράδοξο, καθώς δεν υπήρχε αληθινή σωματική απειλή με φωνικό όπλο. Παρ' όλα αυτά, επειδή χρησιμοποιήθηκε ψυχολογική βία και εξαναγκασμός, ο άνδρας καταδικάστηκε σε φυλάκιση 20 μηνών με αναστολή, με τον δικαστή να του συνιστά χιουμοριστικά να περιορίσει τη χρήση της σαντιγής μόνο στα γλυκά του. Θοδωρή, το επόμενο και αυτό για σένα.

Ακούσαμε δύο αγαπημένα τραγούδια στη σειρά. Η περίφημη Σαϊτιά, Μιχάλης Χατζηγιάννης και Θανάσης Αλευράς. Νομίζω ότι έχει παίξει περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο τραγούδι στο σταθμό η Σαϊτιά. Νομίζω ότι θα το επιβεβαιώσουν και οι συμπαραγωγοί και οι ακροατές. Και αμέσως μετά ο Κωστής Μαραβέγιας με το Φάρο. Για κάποιο λόγο αυτά τα δύο τραγούδια τα έχω στο μυαλό μου παρέα-παρέα. Πάμε λοιπόν σε επόμενη ληστεία. Ακούστε τώρα τι έγινε τον Απρίλιο του 2019 στο Κεντάκι τον ΗΠΑ και πρωταγωνιστής ήταν ο 41χρονος David Sanchon. Μπήκε λοιπόν σε ένα υποκατάστημα της τράπεζας Interstate Blood Bank κρατώντας μια μπανάνα κρυμμένη κάτω από το πουκάμισό του. Πλησίασε τον ταμεία και δείχνοντας το εξόγκωμα ισχυρίστηκε ότι κρατούσε όπλο. Απείλησε να πυροβολήσει αν δεν του έδιναν αμέσως τις εισπράξεις. Ο υπάλληλος ωστόσο δεν τρομοκρατήθηκε και αρνήθηκε να του δώσει χρήματα. Κατάλαβε αμέσως ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και πάτησε κρυφά το κουμπί του συναγερμού. Βλέποντας ότι η ληστεία απέτυχε και ότι η αστυνομία ήταν καθοδόν, ο Sanchon πανικοβλήθηκε. Ήξερε ότι αν τον έπιαναν με το ομοίωμα όπλου θα αντιμετώπιζε βαριές κατηγορίες. Έτσι πήρε την πιο αδιανόητη απόφαση. Έβγαλε την μπανάνα, την ξεφλώδησε και την έφαγε επί τόπου μέσα στην τράπεζα. Πίστεψε ότι αν εξαφανιζόταν το φρούτο, η αστυνομία δεν θα είχε κανένα αποδεικτικό στοιχείο εναντίον του. Οι αστυνομικοί έφτασαν πολύ γρήγορα και το συνέλαβαν πριν προλάβει να βγει από το κτίριο. Όταν τον έψαξαν για όπλα, βρήκαν πάνω του μόνο μια φλούδα μπανάνα στην τσέπη του. Καλά, και αυτός δεν μπορούσε να την πετάξει, την έβαλε στην τσέπη του. Ο Sanchon πίστεψε ότι είχε γλιτώσει, αλλά ξέχασε την πιο βασική λεπτομέρεια. Οι κάμερες ασφαλείας της τράπεζας είχαν καταγράψει σε υψηλή ανάλυση ολόκληρο το περιστατικό από τη στιγμή της απειλής μέχρι τη στιγμή που έτρωγε το όπλο του. Κατηγορήθηκε για απόπειρα ληστείας, με το βίντεο να αποτελεί το απόλυτο ενοχοποιητικό στοιχείο.

Eternal Radio, 10 χρόνια μουσικής, 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος. Οι μουσικές ανάσες συνεχίζουν αυτό το ταξίδι. Είμαι η Χριστίνα Δελιγιάννη και κάθε Τρίτη στις 10 θα είμαι μαζί σας, γιατί η μουσική είναι η πιο δυνατή ανάσα.

Επιστρέψαμε λοιπόν, η ώρα είναι 11 και 30 πρώτα λεπτά. Σήμερα έχω πετύχει στο ακριβώς να βάλω τα σποτ. Μπράβο μου. Λοιπόν, και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 με μοναδικό σκοπό. Από τις 10 που ξεκινήσαμε να πάρουμε ανάσες και μέσα από τη μουσική, αλλά και μέσα από τις υπέροχες ιστορίες τις οποίες μαθαίνετε, πραγματικά γεγονότα. Λοιπόν, δεν θα σας πω ιστορία τώρα, θα σας πω μόλις επιστρέψουμε. Ανακάλυψα αυτή τη διασκευή που θα ακούσουμε τώρα, Orbiters λέγονται εκείνοι που την έχουν κάνει, η οποία μου άρεσε πολύ και ήθελα να τη μοιραστώ μαζί σας. Για πάμε να την ακούσουμε και περιμένω απόψεις.

Αυτή ήταν λοιπόν οι Orbiters, οι οποίοι διασκεύασαν τα παιδιά του Πειραιά. Από μένα παίρνουν ένα μπράβο του, μπράβο, αν και είναι δύσκολο να διασκευάσεις Χατζηδάκη. Αλλά τι λέω, Θοδωρής, Τσολιάδες να χορεύουν στην πλατεία. Μόνο αυτό δεν μου ήρθε, πραγματικά. Εντάξει, Θοδωρή, έχεις δίκιο. Ωραίο και ανάλαφο, θα συμφωνήσω, παιδιά. Θα έχουν κάνει και άλλες διασκευές, έτσι ανάλαφρες, και νομίζω ότι και αυτές θα παίξουν στις επόμενες εκπομπές. Πάμε λοιπόν στο Dorset της Μεγάλης Βρετανίας. Ήταν Σεπτέμβριος του 2012. Πάλι μπανάνα θα σας πω, έτσι. Ο 50χρονος Λόρενς Βόντερντελ μπήκε σε ένα μπαρ με ξεκάθαρο σκοπό να ληστέψει το ταμείο. Καθώς δεν είχε όπλο, χρησιμοποίησε μια όρημη μπανάνα. Μισό λεπτό, πειράζει. Τι σχέση έχει να είναι όρημη ή όχι? Θα δούμε, μήπως εξηγείται παρακάτω. Μια όρημη μπανάνα, την οποία είχε τοποθετήσει μέσα σε μια πορτοκαλί πλαστική σακούλα σούπερ μάρκετ. Πλησίασε την υπάλληλο, σημάδεψε προς το μέρος της με τη σακούλα και φώναξε: «Αυτό είναι ληστεία, δώσε μου τα λεφτά». Λόγω του σχήματος του φρούτου, η υπάλληλος πίστεψε ότι ο άνδρας έκρυβε όπλο, τρομοκρατήθηκε και του παρέδωσε περίπου 1.300 λίρες, δηλαδή περίπου 1.500 ευρώ. Ο Βόντερντελ άρπαξε τα χρήματα και βγήκε τρέχοντας από το μπαρ. Ένας πελάτης, ωστόσο, που υποψιάστηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, άρχισε να τον καταδιώκει στους δρόμους της πόλης. Βλέποντας ότι δεν μπορούσε να ξεφύγει, ο ληστής αποφάσισε να απαλλαγεί από το έγκλημα. Πέταξε τη σακούλα με την μπανάνα σε ένα κάδο απορριμμάτων για να μην έχει πάνω του ενοχοποιητικά στοιχεία, αλλά συνέχισε να κρατάει τα κλεμμένα μετρητά. Η αστυνομία, που είχε ήδη ειδοποιηθεί, τον ακινητοποίησε και το συνέλαβε λίγα τετράγωνα πιο μακριά. Οι αστυνομικοί έψαξαν τον κάδο και βρήκαν την μπανάνα. Στο δικαστήριο, ο δικηγόρος του Βόντερντελ προσπάθησε να υποβαθμίσει την κατηγορία, τονίζοντας ότι το όπλο ήταν απλώς ένα φρούτο και δεν μπορούσε να βλάψει κανέναν. Παρόλα αυτά, ο δικαστής ήταν αυστηρός. Σαν το δικαστή με τα αγγλικά ήταν αυτός ο δικαστής, επειδή ο δράστης προκάλεσε σκόπιμα τον τρόμο στον υπάλληλο και η πράξη θεωρήθηκε ένοπλη ληστεία με τη χρήση ομοιώματος. Ο Βόντερντελ καταδικάστηκε σε 14 μήνες φυλάκιση.

Αυτός ήταν ο Γιάννης Κότσιρας. Έχει ο Θεός μας τραγούδησε. Ωραία μας τα πες Γιάννη, μπράβο. Λοιπόν, και πάμε να κλείσουμε έτσι την ενότητα με τις ηλίθιες ληστείες. Ο Καζέ, Καζέ λέγεται, ήθελε να ληστέψει ένα κατάστημα αλκοολούχων ποτών, αλλά δεν είχε μαζί του κάποια κουκούλα. Σκέφτηκε λοιπόν να χρησιμοποιήσει ένα ρολό ασημή μονοτικής ταινίας. Τύλιξε ολόκληρο το κεφάλι και το πρόσωπό του με αλλεπάλληλες στρώσεις ταινίας και άφησε μόνο δύο μικρές τρύπες για τα μάτια και μία για το στόμα. Η μεταμφίεση ήταν τόσο κακότεχνη που όχι μόνο δεν έκρυβε τα χαρακτηριστικά του, αλλά περιόριζε δραματικά και την περιφερειακή του όραση. Όταν ο άνδρας μπήκε στο κατάστημα, η εμφάνισή του προκάλεσε περισσότερο γέλιο και απορία παρά τρόμο. Πλησίασε την υπάλληλο, την απείλησε ότι είχε όπλο και εκείνη του έδωσε μερικά μετρητά. Ωστόσο, ο διευθυντής του καταστήματος αντέδρασε αμέσως. Σε μια ειρωνία της τύχης, ο διευθυντής είχε το δικό του όπλο, ένα ξύλινο ρόπαλο, το οποίο ήταν επίσης τυλιγμένο με μονοτική ταινία. Ο διευθυντής κυνήγησε το ληστή, ο οποίος λόγω της περιορισμένης ορατότητάς του παραπατούσε. Λίγο πριν φτάσει στο αυτοκίνητό του, ένας άλλος υπάλληλος του καταστήματος τον έριξε στο έδαφος στο πάρκινγκ. Με τη βοήθεια ενός πελάτη, τον κράτησαν ακινητοποιημένο μέχρι να φτάσει η αστυνομία. Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί, ήρθαν αντιμέτωποι με ένα πρακτικό πρόβλημα. Η ταινία είχε κολλήσει πολύ καλά στο δέρμα και στα μαλλιά του. Ευτυχώς για τον ίδιο, εκείνη την ημέρα έκανε πολύ ζέστη και ο υδρότας του λειτουργήσε ως λιπαντικό, επιτρέποντας τους αστυνομικούς να ξεκολλήσουν την ταινία χωρίς να του ξεριζώσουν το δέρμα. Ακόμα και μετά την αφαίρεση της ταινίας, με τις κάμερες ασφαλείας να έχουν καταγράψει όλη τη διαδικασία, ο Καζέ δήλωσε με θράσος σε τηλεοπτική συνέντευξη μέσα από τη φυλακή: «Κοιτάξτε με, μοιάζω εγώ για ληστή με μονοτική ταινία? Δεν είμαι εγώ». Το δικαστήριο προφανώς δεν το πίστεψε και ο Duct Tape Bandit καταδικάστηκε σε 10 χρόνια φυλάκιση.

Αυτή ήταν η Μαρίζα Ρίζου, μαζί σου το φως μας τραγούδησε. Νομίζω ότι αυτό το τραγούδι μαζί με το Όλα ή Τίποτα είναι τα καλύτερά της, κατά την ταπεινή μου άποψη. Λοιπόν, τα τέσσερα τελευταία τραγούδια, χωρίς να το θέλω, τώρα τα κοιτάω, είναι όλα διασκευές. Διασκευές, επανεκτελέσεις. Τέλος πάντων, δεν είναι στην original μορφή τους. Πάμε να συνεχίσουμε με άλλο ένα τραγούδι και θα επιστρέψουμε να σας πω το τελευταίο νέο της ημέρας. Λοιπόν, και θα ρίξουμε λίγο τους ρυθμούς όσο πλησιάζουμε στο τέλος. Πάμε να ακούσουμε τον Παπαζό στα φωνητικά η Άρτεμις. Διασκευή λοιπόν, Φίβος Δελιβοριάς, η Μποσανόβα του Ισαΐα από την πλευρά του Παπαζό.

Ωραίοτατη η διασκευή Παπαζό, λοιπόν, και στα φωνητικά η Άρτεμις, η Μποσάνοβα του Ισαΐα. Νομίζω ότι είναι το πιο πολυδιασκευασμένο τραγούδι του Φίβου Τελιβεωριά το συγκεκριμένο. Και πάμε τώρα στην Πορτογαλία. Ακούστε τι περίεργο συμβαίνει. Το φαινόμενο των Therian, το οποίο έχει αποκτήσει ιδιαίτερη δυναμική μέσω του TikTok και άλλων μέσων κοινωνικής δικτύωσης, προκαλεί έντονο δημόσιο διάλογο στην Πορτογαλία μετά από περιστατικά όπου άτομα αυτοπροσδιορίζονται ως ζώα και φέρονται να ζήτησαν υπηρεσίες κτηνιατρικής περίθαλψης. Αυτοί είναι άνθρωποι, έτσι. Οι Therian είναι άτομα που δηλώνουν πως αισθάνονται έντονη ψυχολογική ή ταυτοτική σύνδεση με συγκεκριμένα ζώα, υιοθετώντας συχνά συμπεριφορές ή χαρακτηριστικά που παραπέμπουν σε αυτά. Το φαινόμενο φαίνεται να ενισχύεται διαδικτυακά με βίντεο που παρουσιάζουν μέλη της κοινότητας να φορούν μάσκες, ουρές ή άλλα αξεσουάρ

να μιμούνται κινήσεις και ήχους ζώων. Η αυξανόμενη προβολή της τάσης στην Πορτογαλία οδήγησε τον Πορτογαλικό Κτηνιατρικό Σύλλογο να εκδώσει επίσημες οδηγίες προς τα μέλη του, ξεκαθαρίζοντας ότι οι κτηνιατρικές υπηρεσίες αφορούν αποκλειστικά ζώα και όχι ανθρώπους, ακόμα και αν οι τελευταίοι αυτοπροσδιορίζονται διαφορετικά. Στην ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος αναφέρει ότι παρότι η πορτογαλική νομοθεσία προστατεύει διάφορες εκφάνσεις προσωπικής ταυτότητας, δεν προβλέπεται νομική αναγνώριση ζωικής ταυτότητας για ανθρώπους. Ως εκ τούτου, υπογραμμίζεται ότι τα άτομα που αυτοπροσδιορίζονται ως ζώα εξακολουθούν να θεωρούνται άνθρωποι ενώπιον του νόμου. Παράλληλα, δίνονται κατευθυντήριες γραμμές προς τους κτηνιάτρους για τον τρόπο διαχείρισης τέτοιων περιστατικών, με σύσταση να εξηγούν με σαφή και κατάλληλη γλώσσα. Σε ποια γλώσσα τώρα? Ότι είναι αρμόδιοι μόνο για τη φροντίδα ζώων και δεν μπορούν να παρέχουν ιατρικές υπηρεσίες σε ανθρώπους. Το ζήτημα έχει προκαλέσει αντιδράσεις και ευρεία διαδικτυακή συζήτηση, καθώς η δημοτικότητα του φαινομένου συνεχίζει να αυξάνεται, ιδιαίτερα μεταξύ νεαρών ηλικιών μέσω των κοινωνικών δικτύων.

Αυτή ήταν η Ονειράμα παρέα με την Δήμητρα Γαλάνη στην υπέροχη κουτσή κιθάρα. Δώσανε μια άλλη πνοή στο τραγούδι και τελικά δεν θα παίξουμε 4 τραγούδια, θα παίξουμε 3. Φτάσαμε στο τέλος με το συγκεκριμένο τραγούδι που ακούσαμε. Ελπίζω τις 2 ώρες που περάσαμε μαζί να πήρατε ανάσες και από τα τραγούδια που ακούσαμε. Ελπιστώ να ήταν πιο ανάλαφρο το playlist σήμερα και σας είπα ότι μέχρι το τέλος της σεζόν έτσι θα πάμε. Και επίσης να μάθατε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα με τις πληροφορίες που παίρνετε κάθε εβδομάδα από αυτήν την εκπομπή. Έτσι, μάθατε για τα μπισκότα με τις φίγγες, μάθατε για πώς μπορεί κανείς να κάνει ληστείες με μπανάνες και γλυκά, πώς κάποιοι άνθρωποι βλέπουν τους εαυτούς τους ως ζώα. Μάθαμε πολλά πράγματα σήμερα. Θα δώσουμε ραντεβού λοιπόν την επόμενη Τρίτη την ίδια ώρα. Μέχρι τότε μην ξεχνάτε να ονειρεύεστε. Από εμένα, καλό βράδυ.

μονάχοι, χωρίς τα παιδιά τους, γυρίζουν στο σπίτι, κρατούν τα κλειδιά τους, σφιχτά μην τα χάσουν κι αυτά.

Πες μου που θα βρω αγκαλιά μέχρι το πρωί. Πες μου ποιες ανάσες κρυφά κλέβουν το φιλί.

0: Eternal Radio. Let the music play. Η ώρα είναι μία.
1: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: 10 χρόνια Eternal Radio. 10 χρόνια με την καλύτερη μουσική της πόλης και η εκπομπή για το Metal είναι εδώ. Metal for All. Ένα ταξίδι σε όλα τα είδη της μεταλλικής σκηνής. Τελευταίες κυκλοφορίες, παρουσιάσεις δίσκων, θεματικές εκπομπές και αφιερώματα. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο ραδιόφωνο που η μουσική δεν σταματά ποτέ. Στις μουσικές επιλογές και το μικρόφωνο, ο Αντώνης Τσιγόνιας.
1: Hi, this is Johan Hallgren from Pain of Salvation, and you are listening to Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio. Music is love. Η ώρα είναι 2.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως, κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Μια φορά και έναν καιρό, σε έναν κόσμο όπου οι νότες ήταν ψήθυροι και τα λόγια κρυμμένα μυστικά, γεννήθηκε μία ιστορία. Δευτέρα βράδυ, όταν το ρολόι χτυπάει 10, η Ροξινερέλα κατεβαίνει από τον πύργο της, όχι με άμαξα, αλλά με κιθάρα και με drums. Αφήνει πίσω το γυάλινο γοβάκι της και φοράει ακουστικά. Είμαι η Σταυρούλα Τριανταφύλου. Και αν θες να ακούσεις το αθέατο πρόσωπο της μουσικής, τότε συντονίσου στο Eternal Radio, που εδώ και 10 χρόνια ταξιδεύει μαζί μας μέσα στη μαγεία της μουσικής. Άκου προσεκτικά, γιατί κάθε νότα είναι ένα ξόρκι και κάθε στίχος ένα μυστήριο.

0: Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς.
1: Είμαστε η Magic the Spell και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος. Εδώ είναι ο

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Eternal Radio, your music therapy. Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 3.
1: Είμαι ο Βασίλης Αθανασόπουλος και κάθε Τετάρτη από τις 8 μέχρι τις 10 θα ακούμε αιώνιες μουσικές. Είναι Eternum, μόνο στον Eternal Radio.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Γεια σας, είμαστε οι Μπλε και ακούτε Eternal Radio.